0: Ουγουψί, ποσά πέρα σε ναό δε τα βανισέ.
1: Πόρε γλώι μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γι' ασμό έχει πέν που είμαι.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκε ποντάλ πώ.
0: Τσάθου από, χάψου περπροφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε την τουργοϊνατά. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισί, μπλοκι με ντουε, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και εν σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνώνει κανεί σούπερ προφεσιονίστη. 24 ώρα δίτ, ώστε να γίνει ενωρίδε σοσιάλε.
3: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin.

ξεκινήσουμε τη ζωτήτσμα. Τε πλανέτε χουέν τόκ. Φάστε κατσετσάν, θα είστε ουι. Τετς, οχιάν. Κάποιοι που σήμεν, κάποιοι ώρα, κάποιοι δίτη.